0: listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Marshmello, Millennium, Rema και Cheat Codes. Επίσης θα πάμε 20 χρόνια πίσω στο 2006 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ιρλανδία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Karol G και Baby Wow.

Νέα Κάρολ G κάνει επιτυχία σε ολόκληρο τον κόσμο με αυτό το single Baby Wow στο New Music Show και πάτε τώρα στο πρώτο original τραγούδι του Marshmello με τον Illenium μετά το remix που έκανε ο Illenium στο Silence του Marshmello. Μπερδευτήκατε σχεδόν πριν από μία δεκαετία. Στο Close My Eyes συμμετέχει η πολύ αγαπημένη μου Σάσα, η οποία αναζητά παρηγοριά στα όνειρα όταν η πραγματικότητα γίνεται υπερβολικά βαριά. Το Dance Hit ακούστηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του Illenium ως headliner στο Ultra Miami τον περασμένο Μάρτιο, όταν κάλεσε στη σκηνή τον Marshmello με το χαρακτηριστικό κράνος για μια ευνηδιαστική κοινή εμφάνιση. Πρώτη νέα κυκλοφορία για αυτή την εβδομάδα.

Σε λίγο θα ακούσουμε την πιο hot κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα. Προς το παρόν αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. Ραφαέλ και Gotta Be Cool στο New Music Show και η παιχνιδιάρικη και γεμάτη φλερτ στίχη στο νέο single του Ρέμα αποτυπώνουν τον ενθουσιασμό του πρώτου έρωτα. Το Oh No φέρνει την υπογραφή του καταξιωμένου παραγωγού Russian και συνδυάζει στοιχεία κόμπα, ρεγκετών, dancehall και afropop. Όταν βγήκε το τραγούδι, ο Ρέμα κατάφερε ανάμεσα σε άλλες πολύ σημαντικές κυκλοφορίες να γίνει το εξώφυλλο στο ελληνικό New Music Friday. Το νέο του single έρχεται τώρα στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες. I'm

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι το νέο single της Miley Cyrus που λέγεται πια απλά Miley τώρα. Ήταν το Bass Persuades. Και πάω τώρα στους cheat codes, οι οποίοι στο House That We Don't Live Anymore μιλάνε για την προσπάθεια που κάνεις να αφήσεις κάποιον να φύγει, αλλά όλα γύρω σου δεν σε αφήνουν να τον ξεχάσεις. Μετά το περσινό τους άλμπουμ και μια σειρά από singles από τότε, αυτό είναι το πρώτο τους τραγούδι χωρίς να συμμετέχει κάποιος άλλος καλλιτέχνης. Το project ετοιμάζεται για δυνατά shows σε Αυστραλία, Ινδονησία αλλά και στην πόλη τους, στο Los Angeles, τους επόμενους μήνες. Το νέο τους single έρχεται τώρα, εδώ, στην αγαπημένη σας εκπομπή, το New Music Show.

0: ήταν η Jenny με το νέο του single Heaven στο New Music Show. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2006, όταν το Sexy Back του Justin Timberlake ήταν το πρώτο single από το δεύτερο άλμπουμ του Future Sex Love Sounds. Το έφτιαξε μέσα σε λιγότερο από μία μέρα και ήταν από τα πρώτα τραγούδια που έκανε με τον Timbaland για τον δίσκο. Μάλιστα, την προηγούμενη μέρα πριν την ηχογράφηση, οι δυο τους είχαν ακούσει το Rebel Heart του David Bowie αλλά και το House of Jealous Lovers του Rapture και ήθελαν να δώσουν την ομοίη ενέργεια αυτών των δύο τραγουδιών. Όταν κυκλοφόρησε, ανέβηκε στο νούμερο 1 στην Αμερική και έμεινε εκεί για 7 εβδομάδες. Την ίδια τύχη είχε και στην Αγγλία που έγινε το πρώτο του νούμερο 1 εκεί. Το VH1 το είχε στο νούμερο 3 στην λίστα του με τα 100 καλύτερα τραγούδια της δεκαετίας του 2000, κέρδισε Grammy στην κατηγορία Best Dance Recording και αναδείχθηκε Favorite R&B Song στα People's Choice Awards. Το Sexy Back λοιπόν είχε γίνει μεταξύ άλλων 6 φορές πλατινένιο στον Καναδά και ήταν στο νούμερο 1 στην Αμερική σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 20 χρόνια.
1: What's up, y'all? This is Justin Timberlake. Turn up your radio.

τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα μου ο Γιάννης Μπουτζίκας. Η αγαπημένη σας εκπομπή επέστρεψε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, βέβαια. Είναι το New Music Show και ήταν η Shouse, μία από τις μεγάλες καλοκαιρινές επιτυχίες. Και σίγουρα όταν το ακούμε, μας πάει πίσω στο καλοκαίρι που μόλις πέρασε. Ήταν το Sunrise και παντρεύσαν Άλιους, ο οποίος μπορεί να έχει καταγωγή από την Αυστραλία. Όμως η χώρα που αποτελεί σημαντικό μέρος του μουσικού του ταξιδιού είναι η Σουηδία, γιατί συνεργάζεται συχνά με δημιουργούς από εκεί. Για το πρόσφατο σύγκλι του Trigger Point δούλεψε με την Λίζα Ajax, γνωστή από το Μελότι Φεστιβάλεν. Η νικήτρια του Swedish Idol το 2014 κόλλησε αμέσως με το track και δέχτηκε χωρίς δεύτερη σκέψη να μπει στο στούντιο για να το ηχογραφήσει. Το τελικό αποτέλεσμα έρχεται τώρα, νέα κυκλοφορία εδώ στο New Music Show.

Don't Say Her Name και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Το Shiver της Natalie Imbruglia ήταν το τραγούδι με τις περισσότερες μεταδόσεις σε ραδιόφωνο και τηλεόραση στην Αγγλία το 2005. Σε ολόκληρη την Ευρώπη την ίδια χρονιά είχε πάνω από 30.000 plays και έγινε η δεύτερη μεγαλύτερη ραδιοφωνική επιτυχία της μετά το Torn βέβαια. Ήταν υποψήφιο για APRA, τα αυστραλέζικα βραβεία για τους δημιουργούς, όπως επίσης και για Ivor Novello στην κατηγορία Most Performed Track. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Chainsmokers.
1: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
2: It's Ozier. It's Ozier.
3: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
1: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 21 Σεπτεμβρίου 2004 κυκλοφόρησε το 7ο άλμπουμ των Green Day, American Idiot. Μετά από αρκετά χρόνια χωρίς επιτυχία, η αμερικάνικη μπάντα κατάφερε να επανέλθει στις κορυφές των charts με ένα δίσκο που έβγαλε τεράστιες επιτυχίες. Κέρδισε βραβείο Grammy στην κατηγορία Best Rock Album, όπως επίσης αναδείχθηκε Best Album στα Billboard Awards. Το Rolling Stone το έβαλε στη λίστα του με τα 500 καλύτερα όλων των εποχών και μέχρι σήμερα έχει πουλήσει πάνω από 15 εκατομμύρια σε ολόκληρο τον κόσμο. Μέσα σε αυτό είναι και το επίκαιρο βέβαια Wake Me Up When September Ends που έρχεται τώρα στο New Music Show.

Play στο New Music Show και πάτε τώρα στην Chloe Kisa και στο Question of the Day, η οποία μας προσφέρει ένα ακόμη στολίδι της Future Pop. Το track ξεχωρίζει για τις όμορφες μελωδίες του και έχει funk και disco επιρροές από όλες τις δεκαετίες, παραμένοντας όμως φρέσκο και βαθιά ριζωμένο σε σύγχρονη pop. Το τραγούδι το έγραψε η Chloe στο Los Angeles στις αρχές της φετινής χρονιάς και θα περιλαμβάνεται στην επερχόμενη δουλειά της με τίτλο Fantasize που θα βγει στις 30 Οκτωβρίου. Αγαπάμε Chloe Kisa και ήμασταν από τις πρώτες εκπομπές που μετέδωσε track της. Τελευταία νέα κυκλοφορία στο New Music.

Ήταν το New Music Show σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταία για σήμερα Jay Sean και Barry. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.